κατασυγάρα και με έχουν σπίψει τα σιγάρα σε φάτ με την κρίνη. Σε φάτ, κασμίτε, δύναμα.

0: Θα σου το λέω από κόμμα, ρε κόμμα. Έκανε. Δεν κάνω μάθημα, δεν χαίρετε, γιατί έχω σάλε.
1: Να μου εντάξει, μου είναι το πρέχα.
0: Πάμε, γιατί έχω σάλε και να μόνο πρίτα.
1: Ναι, το μαρίβι, για το μάλε, δεν θα σε ράξε.
0: Κανά.
1: Μάγκα, ή πιάσα να μάθω όμως.
0: Βέλικο, βέλικο, βέλικο.
1: Ο μόνος που τρέχει με τη δάρκη σου μου για να τα πει μπει στα δίκη, τι είπε κατά όλη.
0: Καμά, τα είναι ο Βίλε, κανά.
1: Τάκα, δεν τάκα, εσύ, τα ρίχνει δίκρα, Βίλε, τι είναι δίκη.
0: Χα. Αυτό είναι μάζα, δεν κάνει και να σε τσικούμα.
1: Τι και, θα μπαρ αλχέρι, θα δω δε σιω, γι' αυτό λέω, χατσιχτέ μου πέν χάτνε και αγαπώ, αρχέρι.
0: Αγ, έχω τα άλλα να κάνετε και αυτό, όμως τα άλλα τα μιλά βίγη.
1: Ναι, ναι, μα δεν έχω άρχο ποτά και τα ούχε κανένα και καμ χάτνε και αγαπέ, να.
0: Δες, σε είδε, πες, αγώ μας ασύμα, χαμά έχω φερούτη, τα πω, λες, όρκα, σε είδε.
1: Δι γλίγη, κανένα και πακίσε βούλη και όλα τα είδε.
0: Πες, σε είδε, τα κάτσε λόγω στρακό μου, χα. Σαίδε, σαίδε. Δεν είμαι ούτε εγώ, σαίδε, χωσάρα. Όχι, παιδί, όχι. Βίλε, κοίτα να σαίδε, βαγί, κοίτα. Μου πα, σαίδε. Δεν πάρε να τσικούμε, να κοίτα, μα ρίχνει καλά, πιέκα, δε. Για μα. Γιατί βίλε, δε. Πάρε να ζελε, κάνε φραμκόμ. Σαίδε. Πάρε να ζελε, κάνε φραμκόμ. Σαίδε. Πάρε να ζελε, κάνε φραμκόμ. Σαίδε. Πάρε να ζελε, κάνε φραμκόμ. Σαίδε. Πάρε να ζελε, κάνε φραμκόμ. Σαίδε. Πάρε να ζελε, κάνε φραμκόμ. Σαίδε. Πάρε να ζελε, κάνε فراموش ہے سراوا اور دلیپت لو کہ یہ خبر خپل د ژوند ډیر زیات خیال سره دا خبر کوم ډیر خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبره مند بالکل مایو سکے کې ځکه مایوسی په خپل غټنه کامی ده هغه خلک کوم چې د نور خلکو زندګۍ کول لګوي هغه د زما ریکوز خاص دی چې اپیل خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ کوم بالکل متبا کوي کله چې دوه د پاره لاس چې د زما نوم تجربه مند دغه مخ خپل دواګانو کې لازمي یاد ساتي کې دې چې زما سره خوشاله نه غساسو د دواګانو منتظر چې دغه بیا وفاسه کوي او زری بیا کوله وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تجربه منور کې اجازه ده خدای په امان